τότε γεννιούγεται ιστορία. Σε ψεντρουσίμι κλίμας νο κούστα βέταμ αρικιά τεμπερατούρα. Τον ιέρ το τοθό των τρουσίμι δρυτήμι τα νιαλούμε, τον ιέρ σβράζει ανιστοπίε, εν τον ιέρ παμοντασία νιαλίου πρωτοκτύρ μακούρ να βέντην κουκαλίντουρ. Μάλιτ ποχίστη, πορ ακολνάια σε τρέτην πονά έπινι μεσάζ σούμ τε τσάρτ. Ποτσι σε νουχμάρι μάσα τότ, ναι εσερ πράπα, μόν τον πέσιν γιο βέταμ λουγίνα τα ιστορά, πορ εδε γιτ πρακτήσουρα νιαλζίσ.